0: σκέψεις μου είναι αμαρτία. Θα τις έκανα όλες ξανά.
1: Hi guys, I am Helena Paparizou and I am so excited with Energy Radio.

Έτσι λέγεται. Energy 2000. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. Samo Radio Play. Energy 2000. Σβολίβες πλάτνο. Ο Radio Play.gr.

Άσα, δεν χειρετείτε. Δεν χειρετείτε. Energy 2000. Samo Radio Play. Energy 2000. Σχολείο βεσπλάτνο от radioplay.bg.

Φιλετνίτε. Δεν χειλετείτε. Energy 2 χειλετείτε. Σάββο Radio Play. Energy 2 χειλετείτε. Σβολή με σπλάτνο. Ο Radio Play.bg.